0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: εσύ.
1: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα,
1: Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει
0: μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: καρδιά σου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Αλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός. 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Παλμός 96,5.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όσο και να

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.
2: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: διαδρομικά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ορίσατε στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θέλω να σας πάω κατευθείαν να δούμε πώς είναι αυτή τη στιγμή η κίνηση, πώς είναι και ο καιρός. Από τον καιρό θα ξεκινήσω όμως. 29 βαθμοί θερμοκρασία έξω. Μέσα στις θερμοκρασίες στους 33 μέχρι και 33 θα φτάσει γενικότερα ο υδράργυρος σήμερα. Κατά το απογευματάκι ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μπόρες με πολύ μικρή διάρκεια, οπότε έχει και μια ομπρέλα μαζί σου στο αμάξι. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Να δούμε τώρα και την κίνηση πώς είναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ λίγα προβληματάκια στο περιφερειακό. Μιλάμε για την έξοδο της Τριανδρίας, ακριβώς μετά την έξοδο της Τριανδρίας βασικά. Στη φορά που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη, υπάρχουν και μικρές καθυστερήσεις την 3η Σεπτεμβρίου και κάποια ελάχιστα μικροπράγματα, μικροκαθυστερήσεις κτλ. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της γέφυρας της Βούλγαρη. Αυτά εντοπίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Άμα εντοπίσεις και εσύ κάτι στο δρόμο και είναι ασφαλές, μπορείς να μου στείλεις ένα μηνυματάκι στο Viber στο 6931-35-7027 να μου πεις και εσύ τι βρήκες μπροστά σου. Η Ιορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση τώρα, έτσι ξεκινάμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: για σένα.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να σου πω κάποια πραγματάκια που έχουν γίνει σαν σήμερα 29 Ιουλίου. Έτσι για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Σαν σήμερα λοιπόν το 2014 η μάχη του κλειδιού, ο αυτοκράτορας ο Βασιλείος ο Δεύτερος νικά αποφασιστικά τον στρατό του Σαμουήλ των Βουλγάρων, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του πρώτου βουλγαρικού κράτους. Το 1836 γενιάζεται η αψίδα του Τριάμβου στο Παρίσι. Το 1948 ανοίγουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, η πρώτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1957 ιδρύεται ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, η ΑΕΑ δηλαδή. Το 1958 ιδρύεται η NASA, ανοίγοντας μια νέα εποχή για την εξερεύνηση του διαστήματος. Και το 1981 ο πρίγκιπος Κάρολος παντρεύεται τη Lady Diana σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές. Το 1981, να ξέρεις επίσης, γεννήθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Ισπανός οδηγός της Φόρμουλα 1. Σε περίπτωση που είσαι φαν, να το ξέρεις και αυτό σαν πληροφορία. Μαντόνα σου έχω τώρα. Feel So Free εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σας κάνω την ερώτηση του σημερινού διλήμματος, την οποία σας κάνω κάθε μέρα. Τώρα η σημερινή, δεν ξέρω, με έχει πιάσει μια περίεργη φάση τον τελευταίο καιρό. Χθες σου έκανα ερώτηση για το άμα μπαίνεις κατευθείαν στη δουλειά ή χρειάζεσαι κάποιες μέρες, ρε παιδί μου, να προσαρμογείς μετά τις διακοπές. Σήμερα έχω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα πιο χειμωνιάτικο, κατ' εμέ. Θέλω να ρωτήσω πότε ξεκινάτε να σχεδιάζετε το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Το ξέρω ότι προφανώς δεν αλλάζει ο καινούργιος χρόνος, δεν θα μπει το 2027, αλλά και ξεκινάει το νέο σχολικό, ακαδημαϊκό, οικονομικό έτος. Οπότε νομίζω ότι πάντα όλοι κάνουμε κάποια πράγματα έτσι το καλοκαιράκι. Θέλω να μου πείτε εσείς, άμα τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζεται και τους προγραμματισμούς, ειδικά άμα έχετε και παιδιά κτλ., άμα τα κάνετε το καλοκαίρι για να τα έχετε έτοιμα ή από Σεπτέμβρη. Ποιος από τους δύο ανθρώπους είστε? Εγώ μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη άνεση ότι τόσα χρόνια της ζωής μου ήμουνα ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Εκεί να αλλάζει και το έτος, ήθελα εγώ κοντά. Αλλά θέλω να μου απαντήσετε εσείς, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-3570-27 ή μπαίνετε πολύ απλά στο κανάλι που έχουμε φτιάξει στο Viber για όλους εσάς, Παλμός 96,5, και απαντάτε στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Σε λίγο, όταν λέω σε μία ωρίτσα περίπου, θα συζητήσουμε και τις απαντήσεις σας. Έλενα Παπαρίζου τώρα, αλήθεια τώρα, εδώ στο Παλμό 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πάρο, συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ στάλθηκαν νέα μηνύματα του 112 για προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων λόγω του κινδύνου από τις φλόγες και τους ανέμους. Κρήτη, το λιμενικό διέσωσε συνολικά 230 μετανάστες σε διαδοχικές επιχειρήσεις νότια του νησιού μέσα σε λίγες ώρες. Καιρός, γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως και 6 με 7 μποφόρ, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στα νότια. Ιωάννινα, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα μετά τη δόνηση των 4,5 ρίχτερ, με τους ειδικούς να εμφανίζονται κάθε συχαστική. Θεσσαλονίκη, έκρηξη σε ATM στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Έφτασε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5. Θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Και προφανώς σε περιμένω και εσένα και τα μηνύματά σου καθημερινά στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις ό,τι έχεις να μου πεις, ό,τι μυστικό, μέχρι και την καλημέρα σου μου στέλνεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σου πω? Ήθελα να σου πω για την Πράσινη Ολλάδη, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λιτουργίας. Η ανακύκλωση του γανελαίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει και τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού γανελαίου της Πράσινη Ολλάδη είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα, όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάζετε το Πράσινη Ολλάδη App και προγραμματίζετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρίσκετε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εγώ σε αφήνω με Artemas, I Like the Way You Kiss Me, εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε στην Ταγούλα, οπότε πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, έρχομαι.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και σου έχω τώρα το καλύτερο μεζέ. Πώς θα φτιάξεις, έχω τη συνταγούλα, γαύρο μαρινάτο, επειδή κάποιες φορές βλέπουμε κάποια πράγματα στα ταβερνάκια στα οποία πηγαίνουμε και συχνάζουμε και λέμε αυτό πώς να γίνεται, θα σου πω εγώ γι' αυτό με έχεις εμένα εδώ. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς είναι 1 κιλό φρέσκο γαύρο, καθαρισμένο και φιλεταρισμένο. Αυτό μπορείς να ζητήσεις από το ψαρά σου να στο κάνει. 2 με 3 κουταλιές της σούπας χοντρό αλάτι, 700 με 750 ml λευκό ξύδι, 2 με 3 κελίτες σκόρδο σε λεπτές φέτες, σε πολύ λεπτές φέτες, δηλαδή άμα δεν μπορείς να κόψεις λεπτές φέτες, καλύτερα να το θρηματίσεις με την πρέσα, 200 ml εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και προαιρετικά μαϊντανό, ρίγανη, καυτερή πιπερίτσα ή κάπαρη, ό,τι θέλεις εσύ να του συνοδεύσεις. Λοιπόν, εκτέλεση. Αρχικά θα πλύνεις καλά τα φιλέτα και θα τα στραγγίσεις, θα τα σκουπίσεις και με μία πετσετούλα για να μην έχει τόσο πολύ υγρασία. Στρώσε τα σε γυάλινο σκεύος και πασπάλισε κάθε στρώση με λίγο χοντρό αλάτι. Τα καλύβεις εντελώς με ξύδι και αφήνεις στο ψυγείο για 4 με 6 ώρες μέχρι να ασπρίσει η σάρκα τους. Στραγγίζεις μετά και τα ξεπλένεις απαλά με κρύο νερό και τα τοποθετείς ξανά σε ένα καθαρό σκεύος αυτή τη φορά, βάζοντας ανάμεσα σκόρδο και πιπέρι. Καλύπτεις πλήρως με ελαιόλαδο και τα αφήνεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες πριν τα σερβίρεις. Οπότε αυτό το μεζέ το φτιάχνεις μία μέρα πριν υποδεχτείς τους καλεσμένους σου ή τέλος πάντων κάνεις μία έτσι ωραία βραδιά, είτε με κρασάκι είτε με ουζάκι. Η Ιούλια Καλυμάνη τώρα στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο Βαλμό 96,5. Επιστρέφουμε μετά από τις διαφημίσεις.

0: Είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου θυμίζω ότι ακούς πάντα Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 30 βαθμοί Κελσίου έξω αυτή τη στιγμή, με αίσθηση θερμοκρασία στους 35 μέχρι και 33 θα φτάσει ο Ιεντράργυρος, με κάποια πολύ μεγάλη πιθανότητα για μικρές τοπικές και ολιγόλοπτες, ας πούμε, μπόρες το απόγευμα. Να δούμε λίγο και την κίνηση πώς είναι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι η κατάσταση στο περιφερειακό είναι αρκετά άσχημη, ειδικά στο Φίνικα και στα δύο ρεύματα μέχρι και την έξοδο για την Πηλαία. Φαίνεται ότι είναι αρκετά γεμάτα. Στο ρεύμα το οποίο πηγαίνει προς τα δυτικά, φαίνεται ότι αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πηγαίνει μέχρι και το Γένεσης. Κατά άλλα, όμως, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν ωστόσο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το Ιπποκράτειο μέχρι και την γέφυρα της Βούλγαρης και στα δύο ρεύματα, όπως υπάρχουν και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Εγώ, έτσι όπως τη βλέπω την κατάσταση, θα σου έλεγα να προτιμήσεις το μετρό να πάρεις. Δηλαδή θα φτάσεις πολύ πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Από όσο έχω τώρα και καντάδα, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για σήμερα, εγώ επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε και η στιγμή να συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σου έθεσα πριν από περίπου μία ωρίτσα. Το δίλημα ήταν σε μέσης άκρης, πότε ξεκινάτε να σχεδιάσετε το πρόγραμμα της νέας χρονιάς. Μιλάμε για τη νέα ακαδημαϊκή, νέα σχολική, νέα οικονομική χρονιά τέλος πάντων, επειδή αυτό το μεγάλο διάλειμμα του καλοκαιριού, το οποίο μπορεί να μην είναι από την άποψη των διακοπών, αλλά είναι σίγουρα από την άποψη του καιρού ότι χαλαρώνουμε κτλ. Πότε ξαναρχίζετε να μπαίνετε στους ρυθμούς της πραγματικής ζωής. Λοιπόν, εδώ οι περισσότεροι μου έχετε πει, σε αντίθεση με το τι κάνω εγώ τώρα, μου έχετε πει ότι τα ξεκινάτε όλα από Σεπτέμβρη και το καταλαβαίνω επειδή ήμουν χρόνια έτσι τέτοιος άνθρωπος. Πλέον θέλω να τα έχω όλα έτοιμα για να μην χρειάζεται. Κάθομαι και αγχώνομαι νωρίτερα για να ξέρω ότι δεν θα αγχωθώ μετά. Είναι αυτό. Οπότε εγώ τα κάνω όλα από το καλοκαιράκι, δηλαδή έχω έτοιμες όλες τις δουλειές μου, όλα τα πάντα τα κανονίζω το καλοκαίρι. Να το κάνετε και εσείς αυτό, μία χρονιά τουλάχιστον, για να δείτε τι καλά που είναι σε σχέση με το να τρέχεις τελευταία στιγμή. Νίκος Μακρόπουλος τώρα, σε θέλω παράφορα εδώ στο Παλμό 96,5, συγγνώμη, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε πάλι η ώρα να σε στείλω γρήγορα γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω καθημερινά στο Viber, εσένα και τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Εκείνη η πιο άμεση επικοινωνία που μπορούμε να έχουμε. Ό,τι μου στέλνεις να ξέρεις σου απαντάω εγώ ίδια. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα, τα μάτια σου ερωτεύτηκα εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα. 1, 2, 3,

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.
2: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω κουτσοβολιό το οποίο έρχεται τώρα πολύ, πολύ καυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Ιουλία Καλυμάντη, την οποία όπως έχετε καταλάβει τη συμπαθούμε αρκετά εδώ στον Παλμό 96,5. Την παίζουμε συνέχεια. Όμως, κάτι έχει συμβεί τώρα τελευταία. Πιστεύουμε στην προσωπική της ζωής. Ανέβηκε μια φωτογραφία στα social media. Μια φωτογραφία στην οποία αχνοφαίνεται ένα μονόπετρο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι εδώ και αρκετό καιρό με τον Μιχάλη τον Τουρατζίδη, ο οποίος είναι καταξιωμένος μουσικός παραγωγός και δημιουργός. Και όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα με τη φωτογραφία και με τις σκηνές τους διακοπές και με κάτι γνωριμίες, με κάτι πεθερικά έχω ακούσει εγώ. Φαίνεται ότι θα οδηγηθεί εν τέλει η Ιουλία Καλυμάντη στα σκαλιά της Εκκλησίας με τον αγαπημένο της. Πάρα πολύ χαρούμενα νέα, αν ισχύουν προφανώς, επειδή εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ όμως όταν το έμαθα και είπα να το μοιραστώ και μαζί σας. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα ήταν να βρεθούμε εδώ στο Παλμό 96,5. Επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω τώρα μία παράξενη είδηση που έχω βρει έτσι από τον κόσμο, η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Καλοκαίρι μπορεί να έχουμε και θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, και όμως κάπου στον κόσμο ακούγονται τα κουδουνάκια από τα έλκυθρα των Άγιων Βασίλειδων. Στη Δανία πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο των Άγιων, Βασίλειδων, το οποίο, να ξέρεις, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο, εγώ δεν το ήξερα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι ντυμένοι με την κόκκινη αυτή στολή, τη λευκή γενιάδα και, το χαρακτηριστικό σκούφο, συναντήθηκαν για λίγες ημέρες γεμάτες σκέφη και χριστουγεννιάτικη διάθεση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρελάσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς, μουσική και φυσικά τη γνωστή παρέλαση των Αγίων Βασίλειδων στους δρόμους της πόλης. Δεν έλειψαν ούτε οι δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, αφού οι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν ακόμη και σε αγώνες δρόμου με την πλήρη χριστουγεννιάτικη στολή τους, την πλήρη χριστουγεννιάτικη εξάρτηση παρά τη ζέστη του καλοκαιριού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση γίνεται κάθε χρόνο και αποτελεί μια ευκαιρία για όσους υποδίονται τον Άγιο Βασίλειο, ξέρεις, σε εμπορικά κέντρα κτλ. Στις γιορτές να ανταλλάσσουν ιδέες, να γνωριστούν και γιατί όχι να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα των Χριστουγέννων ακόμα και το κατά καλό καιρό. Πολύ ωραίο εμένα μου ακούγεται αυτό, πάρα πολύ αστείο. Είναι λίγο, επειδή είχε και στην Δανία καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες, είναι λίγο σαν να έχει βγει από όνειρο όλο αυτό. Έλικο εκείνο τώρα.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και κάπου εδώ δυστυχώς τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Παρακολουθούσατε, ακούγατε θα έλεγα καλύτερα. Εμένα τη Vivian, πλάκα με κάνεις εδώ στο Παλμό 96,5 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα όμως μένετε συντονισμένοι γιατί τα ηνία αναλαμβάνει η Χρύσα Επλιάκου για το επόμενο 2 ώρα, θα σας κάνει εκείνη παρέα. Εγώ σε αφήνω με Δημήτρη Κόκοτο γιατί με τυρανάς εδώ στο Παλμό 96,5. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Έλα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Αλμός 96,5.
9: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν, μέση εβδομάδας και 29 Ιουλίου, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν και σήμερα η Χρυσαπλιάκου, πιο έτοιμη από ποτέ για να σου κρατήσω παρέα ραδιοφωνικά 1 με 3. Λοιπόν, στα νέα του καιρού 30 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Έχει ζεστούλα εδώ στην πόλη, μέχρι και 31 βέβαια λέει ότι θα φτάσει το μεγαλύτερο. Δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω καταιγίδες. Ό,τι πρέπει σήμερα για να πας να κάνεις ένα μπαν. Και αν έχεις έτσι λίγο ελεύθερο χρόνο και μήπως και δεν δουλεύεις ή είσαι σε άδεια. Λοιπόν, τώρα, αν κυκλοφορείς και στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή. Εννοείται πάντα έχουμε προβλήματα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά σήμερα είναι λίγο πιο έντονα τα ζητήματα. Αν περνάς τώρα από το κέντρο της πόλης, θέλω λίγο την υπομονή σου στα φανάρια του Βαρδάρη. Εκεί γίνονται κάποια έργα μεταξύ Βαρδάρη και μεταξύ Αντιγονιδών. Οπότε κάνε λίγη υπομονή εκεί πέρα. Μόνο εκεί θα χρειαστεί να περιμένεις. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά της πόλης, είναι καλή ηρωή, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά τώρα, θέλω να περιμένεις λίγο στην Καραμανλή που έχει μερικά ζητήματα, λίγο στη Μαρτίου, λίγο στην Παπαναστασίου, λίγο στην Μπότσαρη, λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεως. Εντάξει, ξέρεις, γενικά πάντα τα ανατολικά έχουν μερικά ζητήματα. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί πρώτα απ' όλα σου έχω και Super Wow διαγωνισμό και σήμερα, και στο πρώτο και στο δεύτερο 60 λεπτό, θα τα ακούσεις όλα σε πολύ λίγο. Και τώρα ανοίγουμε το πρώτο 60 λεπτό με Άννα Βύση και Αιγαίο, φυσικά μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Βέντο και Ζώζεφιν, λοιπόν, πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5 και 13 λεπτά μετά τη μία, και φυσικά είμαι η Χρύσα και μόλις ξεκίνησα και τώρα είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα, λοιπόν, μην προσπαθείς να διορθώσεις μια στιγμή που έχει ήδη περάσει. Έκανες ένα λάθος στη δουλειά, είπες κάτι, μετάνιωσες, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έγινε και κάτι. Άστο να πάει από εκεί που ήρθε. Δηλαδή, τώρα το να προσπαθείς να διορθώσεις κάτι το οποίο το είπες, ήρθε, έγινε, πέρασε, δεν θα αλλάξει κάτι. Κοίτα τώρα να φροντίσεις την επόμενη φορά κάπως να σκεφτείς λίγο καλύτερα και να πεις: ωραία, δεν θα το ξαναπώ ή θα το δίπλο σκεφτώ αυτό που θα πω. Τώρα, λοιπόν, να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και είναι Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει φυσικά αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και φυσικά άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν λοιπόν θέλεις τώρα να μάθεις περισσότερα, θέλω να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα και να ρίξεις μια ματιά στο site τους.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνες εδώ στον Παλμούμα 96,5 κάθε φορά που κόβω τραγούδι. Δεν ξέρω τι μου έρχεται να χορέψω. Η Καριώτικο είναι, Τσάμικο σίγουρα δεν είναι, Συρτό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Πάντως είναι πραγματικά πάρα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Λοιπόν τώρα, όλη την ώρα σου λέω και σου μιλάω για διαγωνισμό. Ήρθε η στιγμή να σου δώσω το διαγωνισμό. Το Νήμα Beach Bar λοιπόν στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127 φροντίζει και σήμερα για σένα και σου δίνει δώρα φυσικά ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις από Δευτέρα έως και Παρασκευή όποια ώρα θέλεις. Αν λοιπόν είσαι εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη και θέλεις έτσι να αποδράσεις, αυτό που έχεις να κάνεις τώρα για να μπεις στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλό. Θα μου στείλεις το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ από το Νήμα Beach Bar. Ονοματεπώνυμο στο Viber του σταθμού 6931 35 70 27 και φυσικά η κλήρωση εννοείται ότι θα γίνει σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η Πράσινο Λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται Έλενα Παπαρίζου από τα παλιά και αναρωτιέται σε ποιο να μιλήσω και γιατί εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή, γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα 39 λεπτά μετά τη μία, εδώ στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και φυσικά τώρα εσύ ξέρεις, μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram, Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις καμία λεπτομέρεια. Και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα έτσι στα λίγο νέα εδώ πέρα της Ελλάδας, είχαμε κάτι φωτιές που ξέσπασαν από εχθές το μεσημέρι στην Πάρο. Φυσικά με ανακοίνωση της πυροσβεστικής είχαμε και 66 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Φυσικά είχαμε και εθελοντές. Φυσικά είχαμε και ένα αέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη να έχουν κάνει την, να βοηθάνε στο σβήσιμο της φωτιάς. Φυσικά οι αιστείες είναι διάσπαρτες. Η φωτιά είναι μεγάλη σε έκταση και εννοείται ότι δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα επειδή είχε και πολλούς ανέμους στο νησί. Περίπου εχθές το βράδυ στη 1.30 το ξημέρωμα της Τετάρτης δηλαδή, χτύπησε για ένα 112 εκεί στους κατοίκους για να εκενώσουν το νησί και την περιοχή. Εντάξει, γενικά δύσκολα τα πράγματα με τις φωτιές, το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Γιατί να ξεσπάνε τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έχει κάπως ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, η αλήθεια είναι, οπότε θεωρώ πως θα σβήσει. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και σου τραγουδάει ότι κάτι κάνει λάθος εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Κρέτη Γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα ετοιμάζομαι να κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, αλλά θέλω να το κλείσω με μια πάρα πολύ ωραία είδηση την οποία διάβασα πρόσφατα σε ένα άρθρο και έτσι κάπως έπρεπε να το μοιραστώ. Υπάρχει λοιπόν ένας πρωτότυπος τρόπος που έχουν διαλέξει στη Φινλανδία για να φλερτάρουν οι single άνθρωποι, αυτοί λοιπόν που είναι μόνοι τους. Υπάρχει λοιπόν ένα βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου με ροζ καλάθια. Τι είναι τώρα αυτά τα ροζ καλάθια που εμφανίζονται στα σούπερ μάρκετ της Φινλανδίας? Είναι καλάθια λοιπόν για εκείνους τους πελάτες που είναι ελεύθεροι και θα ήθελαν να γνωρίσουν κάποιον την ώρα που κάνουν τα ψώνια τους. Πάνω λοιπόν σε αυτά τα καλαθάκια, τα ροζ, τα σούπερ μάρκετ, αναγράφεται η λέξη single ή εργένης στα φινλανδικά και όποιος λοιπόν επιλέγει ένα από αυτά δείχνει διακριτικά ότι είναι διαθέσιμος και είναι ανοιχτό σε μια συζήτηση ή γνωριμία ανάμεσα στα ράφια του καταστήματος. Παιδιά, τι ωραίος, τι πρωτότυπος τρόπος είναι αυτός για να γνωριστείς με κάποιον. Πόσο ευρωπαϊκός καταρχάς τρόπος, να το πούμε αυτό έτσι και να το δηλώσουμε. Πότε θα έρθει και προς τα δω έτσι, ίσως να κάνει λίγο πιο εύκολη την κατάσταση των ανθρώπων που είναι single και μπορούν πολύ εύκολα να γνωρίσουν κάποιον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολος, γιατί πού θα πας, μόνο στο σούπερ μάρκετ θα καταλήξεις τελική, γιατί πολλές εξόδους η αλήθεια δεν κάνουμε και τελευταία. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένη Πέγγι Ζήνα και σου τραγουδάει πουθενά εδώ στον Παλμό 96,5.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
6: 2 και 4 λοιπόν δείχνει η ώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι Τετάρτης, είναι μέση εβδομάδας, 29 Ιουλίου και σήμερα λοιπόν πάει και αυτός ο μήνας, χάθηκε σαν ψέμα έφυγε λοιπόν, θα έρθει και ο Αύγουστος, ούτε που θα το καταλάβουμε. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό φυσικά. Μαζί είμαστε για ακόμη μια ώρα σχεδόν μέχρι και τις 3. Λοιπόν, στα νέα του καιρού δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. 30 συνεχίζει να δείχνει το θερμόμετρο, έχει ζεστούλα. Έχει όμως βλέπω και ένα ελαφρύ αεράκι που σε ξεγελάει λίγο, οπότε κάπως βοηθάει αυτό. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, εννοείται δυσκολίες στην περιφερειακή που δεν αλλάζει εικόνα εκεί πάρα πολύ εύκολα. Κυρίως με κατεύθυνση δυτικά συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Αν είσαι τώρα στο κέντρο της πόλης, λίγο την υπομονή σου θέλω και στην Τιμισκή, λίγο στην Εγνατία έχουμε θέματα, λίγο σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο και μέσα στα στενά, δηλαδή σε Βασιλέως Ηρακλείου, Παλαιών Πατρών Γερμανού, σε Παύλου Μελά, εκεί μέσα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά έχει βελτιωθεί η κατάσταση, εκτός από την Κωνσταντίνου Καραμανλή που έχουμε πάντα ζητηματάκια εκεί, μόνο εκεί θα χρειαστεί να περιμένεις. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Ιορδάνη Αγαπητό και έχω πάθει εξάρτηση, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Λιωμένο παγωτό λοιπόν κολλάει στο χέρι 13 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Μπαλμά 96,5 και φυσικά στο δεύτερο 60 λεπτό και φυσικά εσύ μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού Παλμός 96,5 Facebook, Παλμός 965 FM Instagram και Παλμός 965 FM TikTok και φυσικά ξέρεις ό,τι άλλο θέλεις μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο viral νέα της ημέρας να σου πω ότι όταν ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο η αλήθεια είναι πως η εφευρετικότητα πάντα πιάνει δουλειά και πάντα πιάνει τόπο. Ένας δελιβεράς λοιπόν βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες, τοποθετώντας ανεμιστήρα στο μηχανάκι του για να δροσίσετε στις διανομές. Η πατέντα του εννοείται ότι έγινε viral και εννοείται ότι κάνει τον γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα αυτό το βιντεάκι και είναι πραγματικά πολύ αστείο από τη μία, αλλά πολύ εφευρετικό από την άλλη, γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάνω στο μηχανάκι όλη την ημέρα, στην πραγματικότητα δεν έχουν κάπας να δροσίζονται. Οπότε αν αυτό εξυπηρετεί, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι κάθε μεγάλη στιγμή ξεκινάει πάντα από μια όμορφη κουζίνα και η Δίνα Κουτσίνα σχεδιάζει την κουζίνα σας όπως ακριβώς ταιριάζει στο χώρο σας. Γιατί στη Δίνα Κουτσίνα πρώτα μελετούν, μετά σχεδιάζουν και φυσικά κατασκευάζουν κουζίνες μόνο στα μέτρα σας.

Η Βιαδά μου λοιπόν και ξελογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα θα σε πάω σε λίγο Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας για να σου πω λοιπόν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και αυτό έχει να κάνει με τον φωτισμό των μεγάλων μνημείων της πόλης. Είναι γεγονός λοιπόν ότι όταν περπατάμε σε κάποιους δρόμους εδώ της Θεσσαλονίκης, είτε είναι κεντρικούς δρόμους είτε είναι μέσα σε στενάκια, ο φωτισμός δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ιδιαίτερα καλός και πολλές φορές φοβόμαστε να περπατήσουμε. Όποιο φιλογενή είμαστε, δεν έχει να κάνει αυτό. Τώρα λοιπόν πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει από ό,τι φαίνεται και τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον Στέλιο τον Αγγελούδη, και με ανάρτησή του φαίνεται ότι έρχεται να φέρει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από τον φωτισμό που έγινε στην τεράστια τοιχογραφία που τοποθετήθηκε στον Βαρδάρη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι από τον Σεπτέμβριο όλα τα μεγάλα μνημεία της Θεσσαλονίκης θα αποκτήσουν τον φωτισμό που τους αρμόζει. Άρα λοιπόν δεν θα βλέπουμε μόνο φωτισμένες τις ομπρελίτσες από ό,τι φαίνεται από Σεπτέμβριο, αλλά θα δούμε και άλλα μνημεία της πόλης και πραγματικά εκτός από το ότι θα φωτίσει τους δρόμους και θα σταματήσουμε να φοβόμαστε να περπατάμε, θα δώσει έτσι και μια πολύ ωραία αισθητική τις βραδινές ώρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και ψάχνω να βρω εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

34 λεπτάκια λοιπόν μετά τις 2 εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα μαζί σου για λίγο ακόμη, σχεδόν μέχρι και τις 3. Και ανοίγω λοιπόν το μικρόφωνο για να σου πω τώρα ότι αντίστροφα μετράει ο χρόνος για να καταργηθούν αυτές οι μπλε κλασικές ταυτότητες από ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς στις 3 Αυγούστου θα αναγνωρίζονται για χρήση μόνο εντός της Ελλάδας. Όσοι λοιπόν δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας, σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Οι μπλε ταυτότητες λοιπόν παύουν να γίνονται δεκτές για διεθνή ταξίδια, καθώς δεν διαθέτουν την μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι αυτή είναι η υπενθύμησή σου και η στιγμή να κλείσει ένα ραντεβουδάκι για να βγάλεις τη νέα ταυτότητα. Η αλήθεια είναι πως και τα ραντεβουδάκια πλέον είναι διαθέσιμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ψάχνεις και δεν βρίσκεις. Άμα μπεις, θα βρεις κάτι, κάποια ώρα να σε βολεύει. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η Ελένη Φουρέιρα και σου τραγουδάει Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Θέλω να σου πω ότι έχει ζητήματα η περιφερειακή, εννοείται και στα δύο ρεύματα. Αυτή την ώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Τώρα αν περνάς από το κέντρο, θέλω την υπομονή σου στα γνωστά σημεία στη Εγνατία Τσιμισκή Νίκης. Αυτή την ώρα έχουν καθυστερήσεις, τα φανάρια του Βαρδάρη είναι λίγο δύσκολα. Λίγο και προς τα πάνω βλέπω ζητήματα, δηλαδή στην Ολυμπιάδος, στην Αγίου Δημητρίου βλέπω και εκεί κάποια θεματάκια. Τώρα αν είσαι στα δυτικά, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα. Λίγο στη Μοναστηρίου βλέπω καθυστερήσεις στα φανάρια της. Κατά τα άλλα, τίποτα το ανησυχητικό. Στα ανατολικά, τώρα έχουμε θέματα στην Καραμανλή που δεν έχει αλλάξει εικόνα καθόλου εκεί. Από το πρωί εξακολουθεί να έχει καθυστερήσεις. Έχει πολλά ζητήματα η Μαρτίου αυτή την ώρα και η Παπαναστασίου, αλλά και η Μπότσαρη. Οπότε λίγο την προσοχή σου εκεί πέρα. Τώρα λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία η Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιακού και ήμουνα και σήμερα μαζί σου εδώ, σταθερά 1 με 3 στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Γιάννη Πλούτραχο και μια μεγάλη αγάπη εδώ στον Παλμό και φυσικά εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε σε φιλόγλυκα!

βροχές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr /

0: μοιάζουν.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, Κοσμέ. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Ελπίζω να είστε καλά, γιατί εγώ δεν είμαι. Με τόση κίνηση και απεργία ταξί σήμερα, πόσο να αντέξω η Έρμη. Ελπίζω να είστε όμως καλά εσείς και να μου δώσετε εσείς θετική ενέργεια σήμερα, γιατί την χρειάζομαι. Λοιπόν, μία γρήγορη ματιά στο κέντρο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Ποιος είναι στο κέντρο, ειλικρινά έχει δεινοπαθήσει. Η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφορονίκης είναι κατακόκκινες. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Μοναστηρίου και την Λαγκαδά μας. Και στα ανατολικά είναι σχετικά καλά. Έχουμε κίνηση μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Βούλγαρη. Ο περιφερειακός προς το παρόν είναι καλός. Έχει ελάχιστη κίνηση προς το ανατολικό. Λίγο. Προς τα δυτικά φαίνεται μια χαρά. Εσύ τώρα μείνε συντονισμένος, γιατί έρχεται Ελένη Φουρέιρα και Disco Tech εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: να σου το πει λοιπόν και λίλα με το κελ εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να μιλήσουμε για το πόσο εύκολο είναι να κάνεις την κοπέλα σου ή τη γυναίκα σου χαρούμενη όταν είναι στις δύσκολες μέρες του μήνα της. Είναι κάτι τόσο απλό και τόσο λίγο κοστοβόρο που αν το καλοσκεφτείς και στη φίλη σου έστω, κάνε καλό, κάνε καλό. Λοιπόν, θα το αναλύσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα σε David Guetta και επανερχόμαστε.
1: Παλμός 96,5.

0: Μωρέ, τι ωραίο τραγούδι αυτό το Κωνσταντίνο Αργυρού. Πάρε με αγκαλιά και θέλω σε τίποτα μια αγκαλιά σήμερα. Πάλι καλά, έχω τη Χρύσα και μου έκανε η Χρύσα με αγκαλιά σήμερα, γιατί το αγόρι μου λείπει. Τι να κάνω. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι Ανασία Τρασίδου και πάμε να σου δώσω το tip της ημέρας. Βάλε την κανέλα στη ζωή σου και θα σωθείς. Το λέω εγώ γιατί την έχω βάλει καθημερινά και στα φαγητά και στα ροφήματά μου. Η κανέλα έχει τεράστιο ωφέλιμο στον οργανισμό και βοηθάει πολύ σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους. Η κανέλα προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την υγεία με κυριότερη τη ρύθμιση του ζαχάρου, την ενίσχυση της καρδιάς και τη μείωση των φλεγμονών. Πάμε τώρα σε Αναστασία και σπάστε τα!
1: Παλμός 96,5.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκι.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.

0: Ορίστε τα λοιπόν, και Αναστασία συνονόματι εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr, καθώς σου δίνουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι καθημερινά 3 με 5 να μου στέλνεις ένα μηνυματάκι στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5, και φυσικά μπαίνεις στο διαγωνισμό γιατί ανακοινώνω νικητή στις 7 του μήνα. Λοιπόν, στο θέμα ημέρας τώρα, πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια γυναίκα χαρούμενη στις δύσκολες μέρες του μήνα. 2 ευρώ κοστίζει ένα λουλούδι από οποιοδήποτε φυσικά λουλουδάδικο, ακόμη και από μικρά σούπερ μάρκετ μπορείς να πάρεις με 0 κόμμα κάτι. 1,5 ευρώ μια σοκολάτα, 0 ευρώ μια αγκαλιά, και μόλις με 3,5 ευρώ είναι πιο χαρούμενη από ποτέ. Τι περιμένεις εσύ ακριβώς, με τα 3,5 ευρώ? Πάνε, κάνε χαρούμενη την κοπέλα σου τέλος πάντων. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη και Μυστήριο Τρένο.
1: Παλμός 96,5.

0: Ευχαριστήσει λοιπόν και στα Βέντο με Ευαγγελία εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι τρέχει super giveaway. Σου κληρώνουμε ένα αυτοκινητάκι φυσικά. Στο 69-31-35-70-27 περιμένουμε τα μηνυματάκια σου για να κερδίσεις το αυτοκινητάκι αυτό. Αυτοκινητάκι φυσικά.gr στη Σταυρούπολη. Γιατί φυσικά οι μικροί μας φίλοι θα ξετρελαθούν με ένα τέτοιο δώρο. Αλλά να σας πω για κάτι, και εμένα μου φαίνεται ένα αυτοκινητάκι ή μια αυτοκινητάρα, δεν θα σας έλεγα όχι. Λοιπόν, με πρώην σύντροφο της Kendall Jenner φέρεται πως διατηρεί σχέση η Irina Shayk. Σύμφωνα με το People, το μοντέλο εθεάθη με τον 29χρονο αστέρα του NBA Devin Booker στο Hampton, ενώ πήγε δήλωσε στο περιοδικό πως η σχέση του ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό, με τους δύο τους να τρέφουν έντονα συναισθήματα. Ο Ντέβιν Μπούκερ και η Ειρίνα βγαίνουν, είναι πολύ πρόσφατο, αλλά αρέσουν πολύ ένας τον άλλον, ανέφερε η πηγή. Να σας πω την αλήθεια, όλοι τους έχουμε δει σε φωτογραφίες, οπότε είναι και επίσημο. Μπράβο στην Ειρίνα, τι να πω, είναι θεάρα αυτή η γυναίκα. Ό,τι και να κάνει, δεν μεγαλώνει ποτέ. Πάμε σε Για Μόρη λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Να τραγουδώ πως αγαπάω λοιπόν, Πανασκιάμος, εδώ στον Παλμό 96,5. Εσείως λοιπόν περνάμε και στη δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 4 και 4, κοντεύει 4 και 11 για την ακριβία. Και φυσικά η κίνηση στη Θεσσαλονίκη παραμένει ίδια. Έχουμε πολλή κίνηση σε Γνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Μπελόκηπους και στη Μοναστηρίου. Η Λαγκαδά προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και στα ανατολικά μας φυσικά έχουμε πάρα πολλή κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και ο περιφερειακός μας αρχίζει να είναι κόκκινος με μέτωπο προς τα ανατολικά. Πάμε τώρα λοιπόν σε Michael DeLuz και Cause You Are Young και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5 γιατί έχουμε να πιάσουμε τα gossip μας και δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να ακούσετε αυτό που έρχεται.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Όσο και να σας...

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν, και τι θέλω εγώ με σένα στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τώρα πάμε σε κάτι που βασικά θα κάνω μια ερώτηση για αρχή. Πιστεύετε ότι η Britney Spears το έχει χάσει? Είναι ρε παιδί μου για Σταυρούπολη. Δεν ξέρω τι να πω. Έκοψε το φόρεμά της και άρχισε να γορεύει. Νιώθω σαν την Τίρκεμπελ, έλεγε. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το βίντεο στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως μεταποίησε το ρούχο της μόνη της και για να το κάνει μίνι και να μοιάζει με την Tinkerbell. Τώρα, άντε, τι να πεις τώρα εσύ, που είναι ολόκληρη Britney Spears, που είναι, τι να της πεις αυτή τη γυναίκα, που αν κάνει κάτι, θεωρώ πως ό,τι και να κάνει βασικά αυτή η γυναίκα, είναι μια περίπτωση ειδική από μόνη της. Αλλά θεωρώ ότι λίγο τον τελευταίο καιρό το έχει χάσει. Αυτό θεωρώ. Πάμε λοιπόν σε αγαπώ και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της Πομουσικής, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Να δώσω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου και την πιο μεγάλη αγάπη μου στην αδερφούλα μου τη Στέλλα που με ακούει, στον Ανδρέα και την Ξένια τα δύο ανήψια μου, αλλά και στην Ευγενούλα, τη μικρούλα που σας αγαπώ τόσο πολύ και σας στέλνω τα φιλάκια μου. Ελπίζω να είστε καλά και θα σας δώσω σε λίγες μέρες. Τώρα λοιπόν έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μου έκανε εντύπωση που δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα. Εγώ το περίμενα όμως. Το περίμενα, αλήθεια σας λέω. Το παιδί των μεταναστών από τις Σέρες που τρελαίνει την Ευρώπη στα 19 του και τώρα κάνει το άλμα στην Ντόρτμουντ. Και φυσικά μιλάω για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Τι να πω για αυτό το παιδί, ταλαντούχο, με την εθνική ομάδα, 18 assist και 49 match. Στη σεζόν 25-26 έκανε το εντυπωσιακό αυτό νούμερο. Συν 3 γκολ να πούμε, σε όλα αυτά προσθέθηκαν και ακόμη 10 εμφανίσεις με 3 γκολ με την εθνική ομάδα για να γίνει ο Κος, ένας από τους νεαρούς παίκτες που όλοι ήθελαν να δουν στην Ευρώπη. Τέτοια να ακούμε και τέτοια να ακούμε γενικότερα από τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν σε Σάλντα Βίνσι και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε και επέστρεψα με νέο φωτιά με το που το είδα. Εντάξει, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γενικότερα με το ζάκι, τα αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά η πρώτη νεογέννητη φώκια για το 2026 καταγράφηκε στο Αιγαίο. Ευχάριστα νέα φυσικά έρχονται από το Αιγαίο για την ανάκαμψη του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, μονάχου. Μετά το ρεκόρ γεννήσεων της αναπαραγωγικής περίοδου του 2025, καταγράφηκε φέτος το πρώτο νεογέννητο φωκάκι. Όμως, ανακοίνωσε η ΜΟΜ, το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 είναι θηλυκό και καταγράφηκε μόλις από τους ερευνητές της ΜΟΜ μαζί με τη μητέρα του σε ανοιχτή σπηλιά σε ακτή του Αιγαίου. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος φαίνεται να ξεκινά νωρίς, ελπίζουμε δυναμικά. Εγώ θα την ανομέσω το καλύτερο καλοκαίρι και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές γενιές φέτος και γεννήσεις, οπότε... Να καταγεννητούρια μας, τι να πω. Πάμε σε Αναστασία και αμαρτίες.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

96,5.

0: Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Δαρασίδου και φυσικά ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Κάποια βίντεο τις τελευταίες ημέρες σε social media έχουν φέρει αντιδράσεις, καθώς σε μία από τις διασημότερες παραλίες του Άνω Κουφονησίου στην Ιταλίδα παρατηρούνται εικόνες έντονου υπερτουρισμού. Σε κάποια σημεία μάλιστα φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος ούτε να περάσει κανείς για να μπει στη θάλασσα. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος στα Κουφονήσια, πάντως έχει γίνει χαμός. Όλοι μου γνωστοί μου έχουν πει το ίδιο πράγμα. Δεν είχαμε χώρο ούτε να κάτσουμε. Πάμε λοιπόν σε μέλισσες και μισή καρδιά.
1: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Υποσυνείδητο και αγαπημένη και την Γαρμπή, φυσικά εδώ στο Παλμό 96,5. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου για ακόμη μια φορά εδώ στο Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Τρασίδου και ελπίζω να περάσετε καλά. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός μέχρι και τις 7 Αυγούστου. Κάθε μέρα περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5, για το αυτοκινητάκι φυσικά.gr. Ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι το οποίο θα στο κάνω φυσικά εντελώς δωρεάν δώρο σε έναν τυχερό. Λοιπόν, σου εύχομαι να είσαι καλά, να γεμίσεις μπαταρία σήμερα, να ξεκουραστείς, να επιστρέψεις δρυμύτερος την Πέμπτη. Και να σου πω ότι μην πλησιάσεις το κέντρο, γιατί θα μείνεις εκεί για πάντα. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Τσιμισκή. Και η Λεωφόρο Νίκης προς τα ανατολικά είναι αρκετά δύσκολα να τη διαβείς. Στα ανατολικά μας έχουμε πολύ κίνηση στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στην Ελβετία. Στα δυτικά μας Αμπελόκηπους και Μοναστηρίου. Και φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος. Εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και πολλά πολλά φυλάκια. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται Ηλίας Βετρός και Μάτια μου. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μιζείς, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική SKG.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapid Courier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor. Θέλω να σου πω πως La vida loca.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: καρδιά σου. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: ακούτε.
1: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αμός 96,5.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: πω.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πες μου που πας τα άδεια πρωινά μου, που έχω βαθιά μαχαίρι.

βουτιές και παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει